Πάντιος, πάντιος, μην κάμει γύλ το χαράν πουρουλά. Τι κακάου σκουέντι νύμλα τζαμίτε. Αράν Σαν Πέντρο Καρτιά, Τζόρτζε Καμπινγκίλ, Καουά Φρανσίσκο. Η Κουτσμένη Κανά, ανήπε, Κανά Αδελίνα Σαουίτσαν, ούτε Μινκοκάλα Φράγκλιν, να Γουίλσον, ούτε Αλεξάνδερ Γιώργης Ματανεγκίλ, Σιάψαλι, Κούνσκα Κάλσπε, λοιπόν, Αγόστο λοιπόν και ο Κρέσσαλι, Ατσσαλι, Καστάνσαλι, Πατούσκι, Κακομόν. Μα τους χαμηγήσε και ο Κρέτα, έτσι έχουν ακασόν και αναλύσα, καίσκτσα, όνα κακέκο, Φρανσίσκο, να κακέχω. Σε και ο Κρέ, μα τους χαμηγήλ αράν, αράν, αράν, αρπαρπέ, πούρουλα, τσικακάου, σκουέντι, τενεμίτ, Σαν Πέντρο, Καρτσά. Και ο Κόσκα, όρσε και ο Λέμπι, Κακομόν, αράν, τα μαούτα, ο Λάξε, και ο Λέμπι, τώρα, Λατίντα, Πανσός, Αράν Αχκουί Μάρτσικης Χακουμούν, Αράν Λανκίν, Αράν Σάντα Μαρία Τσικαχβόμ, Μαντιός Χαμπιγκίλ, Λαίς Αχκουί Νικορή Αρφράι Βαρτολόμπι Δελασκάς, Ασλαίς Νικορή Μπί, Αράν Εστε Μάρτσικης Χακουμούν, Αράν Τσισέικ, Αράν Ράσ Ρουχά, Σαν Αγουστίν Τσαάλ, Σαν Φερνάντο Τσαάλ, Μαντιός Λιχαμπιγκίλ, Το Χαράν Τσαλιαχούν Καμπάλ, Να χακέτσι νουμ ταχνάκ σαίλετ όλ Τιρούλι λόγ λαχ ελάγα είμα Ουλάς ακούει να κουραπεί αράν Σκουέντ κιτσέ Να χακέτσι νουμ ταχνάκ σαίλετ όλ Ιγκάτ χακέ καρούτσι μουνισίπιο Καρούτσι τεπίλ Καρούτσι καλεπάλιλ Κακούει να χακέτσι νουμ ταχνάκ σαίλετ όλ Λάς ακούει να κουραπεί Σκουέντ σαλαμά Μπάχα πέρα πάς Μαντιός λιχάπιν κύλε Μαντιός λιχάπιν κύλε Χανά κακουά κασκίτσιν Λέξα κουίν να κουραπεί αράν Ισαβάλ Πτσάν σερί λαχ Ισαβάλ Μασάλε τσόλ Λίγκοσλέν να ξάσαλε τσόλ Τσι κάπιν κύλε Τσι ρούλι λόγ λαχ Χον αμό καίν Μαντιό σερέ Μαντιός λι κάπιν κύλ Σάι τσόλ εχίλ αράν Ισαβάλ Αράν ακούει Μπελίξε, Λιτανίμιτ Μπελίξε, Μαντιός Λιχαμπινγκίλ, Σέιτ Ολεχίλ, Τσοκερέ, Τσιρούλι Χούγκ, Αμοκάιν. Ουλέσσα κουίνα κουραμπή, Αράν Αρίν Σαστέπλινιμ, Λατανίμιτ Πετέλ, Λέσσα Σαν Λουίξ, Μασάρε Τσόρα Σαν Λουίξ, Λιαχτανίμιτ Ποκτούμ Πετέλ, Λιχούγκ, Τσικάλε Μπάλ, Τσιμπάριο, Νακακέτσιμ Τανάξε, Λετσόλ, Λέσσα Δολόρε Πετέν, Ελτσάλ Πετέν, Σαντάνα Πετέν, Λα Λιμπερτάτ Πετέν, Σαν Φρανσίσκο Πετέν, Πετέν Σαϊασέ Πετέν, Φροντέρα Ναράνχο, Λας Κρούσες, Σαν Βενίτο, Σαν Τελένα, Σαν Χωσέ, Σαν Ανδρέξ, Τσιχόνι Τσικλικ, Άλε Μπάλ, Μπάρνα Ουλάκ, Μπάρνα Κοραμίσες, Κάλι Πλάτα, Φόρμα Ρε Τικτοκ. Σαλούδα κύριν Κανλέτς, Αλτα Μπέρα Πάσε, Τσολίτσα Γραχμ Κωά, Μανουέλ Καλαράν Κανλέτς, Τιότσι Καμινκίλ, Αντιός Λιχαμινκίλ, Αν Κανλέτς, Κουέντε, Γαρούς, Κουέντσι Σεκ, Τάνιν Κωσλά. Multiservicios Pacay, saludo Marco, soy Doña Matilde Pacay, aquí estoy visualizando en Nimla Sachal, Cobán Alta Verapaz, Marach Nimla Sachal, Marach Nimla Sachal, Marach Nimla Sachal, Canacana, por eso he dicho, les choque, Cana Matilde, yo chicabiquil, a las cuenta y Nimla, te vid Cobán Alta Verapaz, Mateos de Cabiquil. Saludos, chale, cacón, manteo seil catch, all se chale, gira, cucho, cacho, barrio, cacho, que el manning, ana, canao, na, abano, cacho, tajanak, seilat. Oliver, saludos para mí, allá en Campur, carcha, alta, vera, pase, chale, hecho, que leas, Campur, carcha, yo, que hecho, cabinquito, cacho, que el balle. Rodrigo Botox, saludos desde Nueva York, bendiciones, señor locutor, manteo, shli, que el balle, arana, manteo, shli, que el bacho, caran, barra, gran Nueva York, se chale, hecho, que el común. Saludos para mi familia, chance chole de familia de Camón Arán, Oliver Arán Campur, Carcha, se chole chocaré la Ashley familia. Ronaldo Teyul, Tejulchan, un saludo aquí, mi aldea Sequila, parte de Carcha, familia Cuscus. Venga, Cuscus, Manteo Chicabinquil, Ashley familia, Cuscus Arán, Sequila, San Pedro Carcha, Manteo Chicabinquil, Magda. Magali, saludo Marcos, te estoy escuchando aquí en Pensilvania. Manteos de Cabinquil, Aran Pensilvania. Se chole chole Magali 502. Ah, soy Mónica, se chole chole Mónica, yo chacchiquil, Val Aran Pensilvania.
Aquí visualizando en pueblo San José Escuintla. Ay, cajelak yo chakchiklika, como la Oliver yo chakilbarano. Incluso se utzaj yo chakajelak, porque harán Escuintla, el chakli utzaj, le quiere silish. Harán naru chakli azúcar. Allí en Acatguabí, San Juan, Chivite, Cabón, Mandeos, Quilbal, Arán, San Juan, Chivite, Cabón, El Damo, Yochak, Chiquilbal, Sescuali, Plataforma, Retiktok, Mandeos, Quilbal. Buenos días, solo tengo, Carona Shkeli Comón, una pregunta. Si aún alguien sigue, si aún sigue trabajando Don Mateo, lo conocí en el año 2010. Cuál cava mate cachicho chicangela haran chicho cuan sarrocho cuando jubilar y pues salir ahí un checo uchina tiaja cui entonces dijo chiris. Muy buenos días, te estamos visitando en Santa María Cabón, somos la familia Maquinca Albanteos Cabinquil Quilbal Chacarán Santa María Cabón Manteos Eres Seicholajil Chocare la Isli familia Maquinca Al Arán Cabón. Catherine Castro, hola Don Marcos, ¿cómo? Bien, gracias a Dios, aquí estamos bien. Saludos a no sé de dónde me visualizas, pero saludos cordiales para usted. Buenos días. Aquí estamos escuchando en San Fernando, Sayachepetén, tu nena. Yo chacchacaminara San Fernando, Sayachepetén, Manteoshke. Brian Otto Nieto, yo la chacla, Brian. Si yo la hizo cagüe, como a Marcos, aquí, naca, quil chisek, manteos cabinquil, manteos gilbal, aran chisek, si yo la hizo la Brian, si yo la hizo creli, familia. Saludos a la distancia, aquí estamos en Marichaj, Cabón, soy José Gabriel, manteos gilbal, Marichaj, Cabón, Alta Verapaz, si yo la hizo cagüe, José Gabriel, yo chacchilbal. Hola, Don Marcos, ¿me puede mandar el número de radio? 7927-8385. 7927-8385. Hola, buenos días, Flaquito. Gracias por el saludo. Buenos días, igual para usted. Saludos, aquí estamos visualizando en la capital. Saludos para la familia en Bella Vista, Cobán. Soy Marcos. Marcos Chan, Arin Joaquín Chacuilpal, Arin la capital, se chocó en familia, Arán Bella Vista, se chocó en familia, Arán Bella Vista, se chocó en Jacomona, Marcos Chacuilpal. Israel, buenos días, Marcos, complácemo con el Ratum Kilcapé, hola, Caquejón. Saluda, aquí estoy escuchando en Dallas, Texas, es Margarita, Manteos Quilpal, Arán Margarita, aquí estoy escuchando de Sacuil barra barrio barra Sacuil anacana pero se chola chocolate lija como ni flaquito. Buenos días, don, saludos, Manteos, Manteos, Manteos se cachol chiquita, Manteos se chola chocolate chocolate. Aquí en Pensilvania, Estados Unidos, Chacchilbal, Catherine Castro, Manteos Gilbal. Estoy escuchando en Sacuil, saludos mi familia Cook. Si yo le echo la Aran Sacuil, familia Cook, yo chacchilbal, lija comón, yo chacchilbal, mándame en privado, por favor. Ah, busco y chacchilbal, privado, nanquejón. Estoy escuchando en Sacuil, saludos a mi familia, mandios, si yo le echo querer. Yo soy Julio Mucu, chup, lanquín, mandios, jabinquil, aran, cua, Julio, aran, lanquín. Se spati rot rat kape o kesh ke bal khun chikli son spat ke banin kana anta barsko sak a ish khlak pro sat chiku bar te kishko barsko salin kana kana barsko li sak a ish eleri karin mantios kabinkil kuaran li rat kape yo kesh pat ya son las 5:52 minutos. Vamos a escuchar este bonito son, la flor del café.